μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Νότο 8.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

για το γύρο του κόσμου. Θα είσαι πάντα δικός μου.

0: Μέντα 88.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Λίγο μετά τις 6 και είναι μια τόσο νισταγμένη καλημέρα η σημερινή, που δεν έχει κανένα νόημα βέβαια, αλλά νομίζω ότι είμαστε λιγάκι πιο νισταγμένοι από όλες τις προηγούμενες ημέρες. Συνήθως τη Δευτέρα το παθαίνουμε αυτό, αλλά κοίτα να δεις που το πάθαμε και την Τρίτη. Καλή Τρίτη, καλημέρα και χρόνια πολλά. Είναι το γενέσιο της Θεοτόκου σήμερα. Μία από τις μεγαλύτερες εορτές της χριστιανοσύνης, που όσοι δεν γιορτάζουν το 15 Αύγουστο, όσοι δεν γιορτάζουν το Νοέμβριο, γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή η Μέρη, η Μαρία, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτη και πολύ πολύ άλλοι. Καλημέρα και από εδώ, καλημέρα όπου φτάνουν οι μουσικές, οι χάρες και τα τραγούδια μας. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά, από τις 6, από τώρα δηλαδή, μέχρι και τις 10.

ξασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: έχουμε τα τραγούδια με τη μουσική μας, αλλά με τον Μέντα 88 κάνουμε και τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής μας. Εμείς τα έχουμε ονομάσει Μέντα ταξίδια. Κάθε τόσο λοιπόν υπάρχει ένας καινούργιος προορισμός. Ο προορισμός τώρα είναι η Λισαβόνα. Μη φύγετε, εδώ στις 8 η ώρα το πρωί έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει. Και μετά έρχεται κάθε 2 ώρες, δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη, θα μπείτε στο menta88.gr, θα τη συμπληρώσετε μαζί με τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής και 16 Οκτωβρίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή 6 με 10, Μέντα το πρωί δηλαδή, θα κληρώσουμε ένα ταξίδι για δύο για τη Λισαβόνα. 4 μέρες αεροπορικά, μεταφορές και μία ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλο Στράβελ. Καλημέρα λοιπόν και ένα τραγούδι για τη διαδρομή, ένα τραγούδι για την καλημέρα, ένα τραγούδι για το πρώτο σιγομουρμουριτό, το ωραίο του Κεφάτο. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουρέκης και είσαι στο Μέντα 88.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα.

0: Συνήθως κάθε μέρα μπορούμε να αναφερθούμε και σε διάσημους ανθρώπους και σε διάσημες προσωπικότητες που έχουν γενέθλια. Σήμερα δεν είναι μια τέτοια μέρα. Σήμερα όμως υπάρχει κάτι πάρα πολύ διάσημο, το οποίο έχει αλλάξει τη ζωή μας στα γραφεία. Είναι η εφεύρεση του ζηλοτέιπ. Το μακρινότατο 1930, ο κύριος Ντρου, ένας μηχανικός μιας εταιρείας, εφευρίσκει αυτή τη διάφανη κολλητική ταινία που έχει αλλάξει κυριολεκτικά και έχει γίνει ένα πάρα πολύ διαχρονικό και απαραίτητο αξεσουάρ σε κάθε γραφείο και όχι μόνο που σέβεται τον εαυτό του. Το ζηλοτέιπ λοιπόν γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει και η Παναγία σήμερα, γιορτάζουμε εμείς κάθε μέρα και γι' αυτό έχουμε βάλει τα τραγούδια μας σε σειρά. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Μέντα 88.
0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Μέντα 88.

ξεκινήσουμε την καλημέρα σήμερα εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, θέλω να κρατήσετε λιγάκι ακόμα στο μυαλό σας αυτή την υπέροχη μουσική του Βασίλη Καζούλη και θα πάω ακριβώς στη σκέψη της ημέρας, στο τετράστιχο της ημέρας. Αυτά που ξεκολλάμε κάθε μέρα από το ημερολόγιο είναι τόσο μα τόσο ταιριαστό που θα το καταλάβετε κι εσείς. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και μια φορά να σας σκεφτώ να είσαι μακριά μου, αμέσως μελαγχολικά χτυπάει η καρδιά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έναν άνθρωπο τέτοιο να βρούμε πρωί-πρωί, να μας λέει τέτοια ομορφόλογα, να μας λέει τέτοια τετράστιχα και τι στον κόσμο. Καλώς βρεθήκαμε, ακριβώς 11 λεπτά και μετά τις 7. Μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Εδώ 6 με 10 καθημερινά, Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη σε μια πολύ ωραία μέρα που ο μήνας δεν έχει 9, ο μήνας έχει 8 και παιδιά υπάρχουν πανηγύρια. Μόλις έμαθα ότι υπάρχει στη Ραφίνα, δεν ξέρω που αλλού εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά σίγουρα υπάρχει και στο χωριό Ψιανά Ευρυτανίας. Τώρα μου πει που είναι αυτό. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι σε οδικό χάρτη υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει, αλλά τώρα βρίσκονται εκεί κάποιοι άνθρωποι που τιμούν το χωριό τους, μπόλικοι κιόλας, μια φορά το χρόνο. Στα πανηγύρια να είναι και από τα τελευταία πανηγύρια τώρα του Αυγούστου. Μεθαύριο έρχονται και τα σχολεία. Άστα. Καλώς βρεθήκαμε στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, εδώ στις διαθέσεις του πρωινού. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα λοιπόν, να μετράμε όλοι μέχρι τις 10.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα
3: 88. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
15: Είμαι ο Κωστής Μαραδέγιας και είστε στο Μέντα 88.

Κάθε άνθρωπος που χώρισε και σέβεται τον εαυτό του με κάτι τέτοιο ξημερώθηκε. Υπάρχει αντίστοιχη ιστορία η οποία διαδραματίζεται τώρα και όλες αυτές τις μέρες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες βέβαια, αλλά είναι ένας ακροατής εδώ, ένας άνθρωπος πολύ δικός μας, φίλος εδώ της εκπομπής και του ραδιοφώνου, που με κάτι τέτοιο ξημεροβραδιάζεται. Οπότε βεβαίως, επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μεγαλώσει και έχει χωρίσει γενιές και γενιές, γι' αυτό το λόγο ήρθε και στο δικό μας τον αέρα. Μέντε το πρωί, εδώ στο γλυκό ξημέρωμα μιας μέρας που θα είναι εξαιρετική. 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξει και ηλιοφάνεια σε ολόκληρο το Λεκανό. Είναι μια συνθήκη η οποία θα μας πάει τουλάχιστον μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Μάλλον από την επόμενη εβδομάδα ίσως δούμε και καμιά ψυχάλα. Αλλά ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς Σεπτέμβρης είναι. Δεν θέλουμε εμείς ψυχάλες. Καλημέρα, καλημέρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια ξανά και ξανά στον αέρα μέχρι τις 10.

και εδώ που τα λέμε, πάντα είχα την απορία γιατί να πεις κουβέντα. Αν μπορείς να την τραγουδήσεις, αν μπορείς να κάνεις πράξη αυτή την κουβέντα. Και τέλος πάντων, πάντα τα λόγια δεν ήταν φτώχεια. Τα λόγια όμως είναι για να βρίσκουν τη θέση τους μέσα σε νότες και να γίνονται τέτοια σπουδαία, σπουδαία ηχογραφήματα. Ο Μπαμπιστόκας τραγούδησε, το λες κιόλας, Σωτηρία Μπέλου. Το τραγούδι του Τρυπολίτη και του Μούτσι εδώ στον αέρα του Μέντα 88, περασμένες 7.30 σε μια πρωτεύουσα η οποία έχει αρχίσει και ξυπνάει, έχει αρχίσει και πλένει τα αυτοκίνητά της από τις καλοκαιρινές διακοπές. Χθες πέρασε από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων με το αυτοκίνητο. Ήτανε και 7-8 αυτοκίνητα σε ένα συνοικιακό, έτσι, όχι κανένα μεγάλο, τα οποία περιμένανε να πληθούν. Αυτό σημαίνει ότι γυρίσαμε. Γυρίσατε, γυρίσανε. Και φαίνεται και στους δρόμους. Ήδη ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Περιστερίου αναφέρει καθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Αθηνών στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι τα δηληστήρια επίσης έχει προβλήματα, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και να σκεφτεί κανείς ότι η ημερομηνία ορόσημο είναι την Παρασκευή, που ακούγεται το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Τα δικά μας λόγια είναι εκεί, οι κουβέντες είναι μέσα στα τραγούδια. Τι έμεινε? Φιλιά να στείλουμε, παιδιά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.

Εντάξει, αργούμε ακόμα για το χειμώνα, αλλά ξέρετε ότι θα μας βρει, τουλάχιστον μουσικά θα μας βρει πανέτοιμους. Μέντε το πρωί, σχεδόν τεταρτάκι, κάτι παραπάνω από τεταρτάκι πριν από τις 8. Στις 8 η ώρα ακριβώς έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει. Και αυτή τη φορά προορισμός είναι η Λισαβόνα. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα, κάντε τα βούκινο. 16 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, σε τούτη εδώ την εκπομπή, κληρώνουμε ένα ταξίδι μέχρι τη Λισαβόνα και πίσω για 2 άτομα, για 4 μέρες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με το Βλασόπουλο Travel που έχουμε κανονίσει κιόλας να πάτε και μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα με ξενάγηση. Όλα αυτά λοιπόν αρκεί και μόνο να αλλιεύσετε από το πρόγραμμά μας τη λέξη που σε ταξιδεύει, και για να το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο, έρχεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή, κάθε 2 ώρες από τις 8 το πρωί, δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 ξανά το βράδυ. Μετά θα μπείτε στο site μας, στο mendo88.gr, θα συμπληρώσετε αυτή τη λεξούλα στη φόρμα συμμετοχής και όσες περισσότερες λέξεις βρείτε, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να κερδίσετε το συγκεκριμένο Μέντα ταξίδι. Αυτές είναι οι ωραίες συνθήκες τις οποίες τις έχουμε κάθε τρεις και λίγο εδώ, γιατί τα ταξίδια είναι ένας μόνιμος προορισμός. Είτε τα κάνουμε μέσα από την ψυχή μας ή μέσα από τα λόγια ή ακόμα και περισσότερο και διαζώσεις. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα!

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Και θέλω να ελπίζω ότι αυτό το στοίχημα σήμερα, ημέρα Τρίτη, είναι μια μέρα που θα το κερδίσουμε, που θα εκδικηθεί η ομορφιά. Πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα να μιλήσουμε για τα νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκιμάστε τα και εσείς σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. 8 λεπτάκια έμειναν μέχρι να φτάσουν τα ρολόγια μας στις 8. Μέντα το πρωί, πρωί με τον πρώτο καφέ της ημέρας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος μέχρι το ακριβώς της ώρας για το πρώτο όπα ίσως ολόκληρης της εβδομάδας. Γιατί κάτι τέτοιο, πιστέψτε με, προσωπικά τουλάχιστον το είχα ανάγκη.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
17: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
16: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
17: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
16: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
17: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Μέντα 88.
0: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι έκπληξη.
19: Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Ό,τι πιο αισιόδοξο μπορώ να βρω σε τραγούδι αυτό το πρωινό της 3ης 8η ημέρα του Σεπτέμβρη. Να πάνε στην ευχή τα παλιά, να ξεκινάμε ξανά και ξανά καινούργιες αρχές. Καινούργιες αρχές στον έρωτα, να συγχωρούμε, να τα λάθη τέλος πάντων να μείνουν πίσω και να ξεχάσουμε ό,τι έγινε στο παρελθόν. Νέα αρχή και σήμερα. Γι' αυτό συναντιόμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Γιατί εμείς εδώ στις νέες αρχές είμαστε εξπερ. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Σωκράτης Μάλαμας, ο οποίος τραγούδησε Καζατζίδη, εδώ στο ξεκίνημα του πρωινού, εδώ στο ξεκίνημα μιας καινούργιας ημέρας, ένα δεκάλεπτο σχεδόν μετά τις 8, με αρκετή κίνηση στους δρόμους. Το καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή ότι ό,τι ήταν, ήταν. Δηλαδή ηρεμή η επαρχία, ηρεμή η περιφέρεια και μαζευόμαστε ξανά στο κλινονάστι. 34 βαθμούς, συγγνώμη, 32 σήμερα, δροσούλα. 32 βαθμούς Κελσίου ηλιοφάνεια στο λεκανοπέδιο. Μέντε το πρωί λοιπόν, ό,τι αγαπάμε βρίσκεται εδώ, έχει νότες, έχει ομορφολόγια, έχει στίχους, ό,τι αγαπάμε, ναι, είναι και δικό σου.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
5: Είμαι η Ζήνη Τραγαρία.

Και με αυτόν τον τρόπο τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου ταξίδεψαν από φωνή σε φωνή, από καρδιά σε καρδιά. Έκαναν και άλλες καριέρες και άλλες και άλλες, μεταξύ άλλων και αυτή εδώ η εξαιρετική ηχογράφηση με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, που ήρθε και μας βρήκε εδώ στο πρωινό του Μέντα 88, Μέντα το πρωί, 23 λεπτάκια μετά τις 8. Μιλώντας για τέχνη, ο ελληνικός κινηματογράφος, θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την Ανιούσα. Χτυπάει και την πόρτα των Όσκαρ ξανά για ακόμη μια φορά. Η πολύ ωραία είδηση της ημέρας είναι ότι η σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη είναι υποψήφια για Όσκαρ, καθώς επελέγει επίσημα από το Υπουργείο του Πολιτισμού για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Και θα διεκδικήσει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, βραβείο στην κατηγορία διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. Στα Όσκαρ τα επικείμενα τώρα, το Φεβρουάριο, έτσι. Βεβαίως θα σηκωθούμε και θα χειροκροτήσουμε. Πάρει, δεν πάρει, δεν μας ενδιαφέρει. Το γεγονός ότι είναι υποψήφιος ο Οικονομίδης, ο αγαπημένος Οικονομίδης στην τέχνη του, σε αυτό το επίπεδο, από μόνο του είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καταξίωση. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Στον αέρα είναι τα δικά μου, τα σημαντικά είναι μέσα στα τραγούδια κρυμμένα.

Και κοίτα πώς θα φέρνει ο καιρός, τα χρόνια, οι κυβερνήσεις και πολύ περισσότερο τα τραγούδια. Αυτό εδώ το σύνθημα του Γιάννη Αγγελάκα, το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», ακούστηκε πολλά χρόνια νωρίτερα μέσα στη Βουλή, πολύ νωρίτερα, πριν από το «Ωραία που τα λες Μέλα» που σε ξέρω, που μιλάμε εδώ και αρκετές μέρες γι' αυτό. Και σας λέω, αυτό ακούστηκε κιόλας μέσα στη Βουλή. Το άλλο όχι, ήταν εκτός Βουλής και αναφερόταν σε πρόσωπα. Εδώ στον αέρα του Μέντε 88 είμαστε περίπου στα 4 λεπτά και μετά τις 8.30, με αρκετή κίνηση στους δρόμους και με καθυστερήσεις στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, Κηφισίας, κάθοδο της Μεσογείων, οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά αναδιαστήματα και η λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα. 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης, σήμερα που είναι 8 του Σεπτέμβρη, είναι τα γενέθλια της Παναγίας, είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Έχουν πανηγύρι, έμαθα, στο Λουτράκι, την Κύθνο, τα Νέα Μουδανιά, επίσης στην Ιερισσό, στην Γερακαρού, Θεσσαλονίκη, στη Νέα Κορώνη, αλλά και στην Κάρπαθο, στο Μεσοχώρι. Και ανοίγω μία μικρή παρένθεση, γιατί τώρα ξέρω τι ακούνε. Χρόνια πολλά και στα Ψιανά Ευρυτανίας. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι ακατοίκητο εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τέτοιες μέρες οι άνθρωποι που κατάγονται από εκεί ανοίγουν τα σπίτια τους και το χωριό τους και κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Εκεί που ουσιαστικά δεν το έχει ούτε ο χάρτης, έτσι. Δεν πρόκειται να το βρείτε ούτε στο χάρτη. Όποιος ξέρει, ξέρει. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

Αυτός που είχε την υπέροχη ιδέα να διασκευάσει έτσι το τραγούδι του Κουγιουμτζή με τον Γιώργο Νταλάρα, πρέπει να τον βρούμε, να του σφίξουμε πολύ πολύ πολύ το χέρι και να του πούμε μπράβο, μπράβο ρε πουλάκι μου, μπράβο, μπράβο. Εξαιρετική διασκευή λοιπόν, είμαστε στο τεταρτάκι σχεδόν πριν από τις 9. Θέλω να πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα για να συνεχίσουμε μια είδηση που είχαμε πριν από πάρα πολύ καιρό για τα Στέλιος Foundation. Αυτά τα χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ, οι συμμετοχές ολοκληρώθηκαν. Έγιναν και τα βραβεία, τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο λοιπόν τώρα, των 150.000 ευρώ, απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθη στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Meta Search Platform του Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Αυτά είναι τα νεότερα, αυτά είναι τα βραβεία τα οποία διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation, στηρίζουν από το 2008 την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και πάντα έτσι θα το κάνουν. Είδες, ψάχνοντας καλές ειδήσεις, όλο και κάτι βρίσκεις να κάνει την διαφορά. Μέντα 88 Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Και κάπως έτσι μπήκαμε στον Σεπτέμβρη, 8 Σεπτέμβρη σήμερα, και γέμισε η πόλη. Και την Παρασκευή ξεκινάνε και τα σχολεία, αγιασμό και back to school σημαίνει μασούτης. Εκεί θέλω να καταλήξω σε αυτό το προωθητικό μήνυμα για να ανακαλύψετε κι εσείς μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη για κάθε μαθητή με προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε. Από σχολικές τσάντες και τετράδια μέχρι μαρκαδόρους και πολλά ακόμα σχολικά είδη. Όλα όσα χρειάζονται τα παιδάκια, όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά μας για μια δυναμική επιστροφή στα θρανία. Και φυσικά όλα όσα χρειάζεται το σπίτι μετά τις διακοπές και πρωινό και κολατσιό και σνακ, καθημερινό τραπέζι και όλα αυτά, το σημαντικότερο, σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, στη νέα σχολική χρονιά, ξεκινάμε με οικονομία. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Περισσότερες πληροφορίες στο Μασούτης App αλλά και στο Μασούτης.gr. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 9, σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια και στις μουσικές, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, Λογάκια στον αέρα και Χορό στον αέρα και Διονύσης Αβόπουλος και Γιάννης Χαρούλης επίσης.

0: Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Το ερώτημα εδώ δεν είναι αν, αλλά πότε σας είπα τελευταία φορά ότι είστε καλύτεροι μου φίλοι, ότι είστε άνθρωποι δικοί μου, ότι είμαστε πλασμένοι ένας για τον άλλον. Λοιπόν, δεν έχω πει τίποτα και πάρα πολύ επίτηδες δεν έχω πει τίποτα, γιατί λέω θα πέσω να με φάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι που έρχεται σήμερα το μήνυμα της Κατερίνας εδώ στο Viber του σταθμού και η γυναίκα μου λέει, φιλενάδα Κατερίνα από τις Λίγες, το μεταξύ έτσι, μου λέει καλημέρα Βιβούλα, καλό φθινόπωρο, που την αντίστροφη μέτρηση την ξεκινάει. Ξεκινάμε, τι λες? Και λέω, είναι δικός μου άνθρωπος, γιατί εγώ την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα την έχω ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια 28η Οκτωβρίου μας έμεινε, παιδιά, που δεν είναι τριήμερο κιόλας, είναι μέσα στην Τετάρτη, και μετά Παρασκευή 25 του Δεκέμβρη έχουμε Χριστούγεννα. Μέχρι τότε λοιπόν είναι 107 ημέρες. Ακριβώς. Δηλαδή θα περάσουν 107 ημέρες και θα έχουμε και κάλαντα και γλυκά και καλά Χριστούγεννα και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά τα συζητάμε στο ξεκίνημα του φθινοπόρου, όπου υπάρχει μια θερμοκρασία έξω 32 βαθμοί Κελσίου, ένας ήλιος να, ένας πεντακάθαρος ουρανός, αλλά έχουμε τα προσεχώς. Και εγώ είμαι άνθρωπος των Χριστουγέννων. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για αυτήν εδώ την αντίστροφη μέτρηση. Ναι, είμαστε πρώτοι από όλους. Ναι, και να πούμε και μια καλή μέρα. Και να καλώς ήρθατε και να μέντα 88 και μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Μέντα 88.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

Το τραγούδι του Διονύση Τσακνή για τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα που ήρθε εδώ προσκεκλημένο στη δικιά μας εκπομπή εδώ στον αέρα του Μέντα 88. Μέντα το πρωί καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10 είναι και η εκπομπή η οποία κληρώνει τα ταξίδια και τα Μέντα ταξίδια που υπάρχει ένα και βρίσκεται στη διαδικασία του διαγωνισμού, κυρίες και κύριοι. Αυτό θέλω να σας πω. Ένα Μέντα ταξίδι μέχρι τη Λισαβόνα. Μία πόλη γεμάτη ιστορία, φως, χρώματα, μία πόλη κυριολεκτικά μαγική. Για να πάτε χρειάζεστε μόνο μία λέξη, τη λέξη που σε ταξιδεύει. Έρχεται ξανά στις 10 η ώρα το πρωί και μετά βεβαίως θα βρίσκεται εδώ στη συχνότητα κάθε 2 ώρες. 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Και μετά θα μπείτε στο menta88.gr, θα συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα συμμετοχής και θα περάσουν αρκετά τραγούδια και λίγες μέρες και θα φτάσει το ημερολόγιο 16 Οκτωβρίου και θα κάνουμε εδώ τη μεγάλη κλήρωση για να δούμε ποιος θα φύγει από την παρέα για τη Λισαβόνα. Το ταξίδι είναι τετραήμερο, είναι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και με το Βλασόπουλος Travel έχουμε κανονίσει να πάτε και μια ολοήμερη εκδρομή στην Σύντρα. Ένα ταξίδι λοιπόν το οποίο το δίνουμε ξανά και ξανά, ό,τι ακριβώς κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί τα ταξίδια της ζωής μας είναι πάρα πολύ ωραία να τα κάνουμε με το νου, είναι πολύ ωραία να τα κάνουμε με τα λόγια, με τα τραγούδια, αλλά δεν είναι λίγο ακόμα καλύτερα να φτιάχνουμε και βαλίτσες μέχρι εκεί? Μέντε το πρωί καθημερινά λοιπόν, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι και τις 10.

Πες να ήταν και μεγάλο στοίχημα για σήμερα, το οποίο νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι το κερδίσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται στα χείλη μας σχεδόν αυθόρμητα, βεβαίως είναι και αυτό εδώ. Στέφανος Κορκολής, Νίκος Μωραΐτης, για τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, εδώ στον αέρα του Μέντα 88. 8 Σεπτέμβρη σήμερα. Αν σας πω τώρα το τι έγινε, το τι έγινε σαν σήμερα συμπληρώνονται 4 χρόνια από την εκδημία της Βασίλισσας. Μία είναι η Βασίλισσα όλου του κόσμου, η Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία, παιδιά, δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, σαν Βασίλισσα δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα. Είχε έρθει σαν πριγκίπισσα κάποια στιγμή τη δεκαετία του 50 πριν ανέβει στο χρόνο. Η σχέση της με τον πρίγκιπα Φίλιππο ήταν πάρα πολύ δεμένη.

Βεβαίως ήταν πάρα πολλά χρόνια παντρεμένοι, βεβαίως ο Φίλιππος ερχόταν, μετά ο Κάρολος ερχόταν σαν πρίγκιπας και αυτός και σαν βασιλέας, αλλά η ίδια δεν είχε ανέβει ποτέ στο θρόνο, δεν είχε έρθει ποτέ σαν βασίλισσα εδώ, και δεν ήρθε γιατί ήταν τραυματική η ιστορία της ελληνικής βασιλικής οικογένειας και έντονη δυσαρέσκεια του συζύγου της Φιλίππου, οπότε δεν ήθελε τέτοιες εκδρομές εδώ. Εγώ της έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία για πάρα πολλούς λόγους, για πάρα πολλά πράγματα τα οποία έκανε, για τον τρόπο που χειρίστηκε τη ζωή της, την προσωπική της ζωή, αλλά και το καθήκον που είχε στην μοναρχία. Και δεν είναι και τυχαίο το ότι ήταν και μακροβιότερη. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα τα δικά μας, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα, μέχρι και τις 10.

και εδώ που τα λέμε τα τραγούδια έχουν πάρα πολλές λέξεις. Εμείς τα πιστεύουμε. Μπορεί να μην είναι αλήθεια, αλλά σίγουρα δεν είναι ψέματα όμως, έτσι δεν είναι? Και αυτά τα τραγούδια και αυτοί οι άνθρωποι που τα φέρανε μαζί μας και μας έχουν συντροφεύσει σε πάρα πολλές στιγμές της ζωής μας και έχουν τρυπώσει μέσα στις καρδιές μας. Εμείς τα έχουμε κάνει εκπομπές, παιδιά. Μέντα Icons, εκεί που συναντιούνται η μουσική και οι άνθρωποι της. Έχουν μοιραστεί ιστορίες και τραγούδια ήδη ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ήδη ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Κότσιρης και τελευταία προσθήκη ήταν αυτή η εκπομπή της Ελευθερίας Αβανιτάκη. Μπείτε στο site μας, ακούστε τα, γιατί θα ανακαλύψετε κι εσείς πτυχές των τραγουδιών, τις οποίες δεν τις ξέρατε ή θα τις επιβεβαιώσετε. Ή θα ανακαλύψετε κι άλλες πτυχές, τις οποίες δεν θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε. Ακούστε λοιπόν όλα τα Menda Icons στο menda88.gr. Καλημέρα, Menda το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Για αυτούς που φεύγουν, για αυτούς που μένουν, για αυτούς που έρχονται, για αυτούς που θα παραμείνουν, για αυτούς που θέλουν να βρίσκονται εδώ, για πάντα υπάρχει ένα τραγούδι.

0: καταστροφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και εκεί και σε άλλες περιοχές. Αλλά γιατί όχι να μην κατεβάσετε το Μασούτης App. Θα πάμε σε αυτό το προωθητικό μήνυμα για να μιλήσουμε για το σούπερ μάρκετ, που το έχουμε τώρα πια πάντα μαζί μας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, μπορείτε να κάνετε και εσείς τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύετε και το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, χρησιμοποιείτε και τα e-vouchers αλλά και τα ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online στο κατάστημα, είτε online στο κατάστημα. Μασούτης App, λοιπόν, εδώ στην παρέα μας, γιατί το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και είναι και το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Περισσότερες πληροφορίες στο masoutis.gr και κατεβάστε το app αυτή τη στιγμή και κατευθείαν. Καλημέρα μας λοιπόν, καλημέρα. Είμαστε στο πρωινό της Τρίτης, είναι 8η ημέρα του Σεπτέμβρη. Δεν έχει πανσέλινο, αλλά έχει τραγούδι με πανσέλινο. Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

0: Εντάξει, εγώ λιγάκι περισσότερο σας αγαπάω. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη θα είναι πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Έχετε χαιρετίσματα από τον Νίκο Μωραΐτη, ο οποίος ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12. Αύριο, αμέ, άκου λέει, αύριο το πρωί στις 6. Σας περιμένω εδώ που σας αφήνω, στον αέρα του Μέντα 88. Καλημέρα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
1: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
2: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Μέντα 88.
6: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ελευθερία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα.

Ό,τι πει η ελευθερία, σιγά μην τις χαλάσουμε χατήρι. Θα κλείσω τα μάτια λοιπόν, να τα κλείσουμε. Εξαιρείστε εσείς που οδηγήσετε στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι είναι αρκετά γεμάτοι. Σήμερα οι υπόλοιποι, ναι, θα κλείσουμε τα μάτια εδώ στον Μέντα 88. Καλημέρα καταρχάς σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι η παρέα μας η πρωινή. Θα κλείσουμε τα μάτια όχι για να κοιμηθούμε, ξυπνήσαμε και η μέρα έτσι μας θέλει δυνατούς, αλλά θα τα κλείσουμε για να ονειρευτούμε. Τα κλείνουμε λοιπόν και βρισκόμαστε ξαφνικά σε αυτή την πόλη τη λουσμένη στο φως, Μέντα ταξίδι, Λισαβόνα. 4 ημέρες για 2 από εσάς. Με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά στις 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο mendo88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και ύστερα θα έρθει το κορίτσι που πριν από λίγο το αποχαιρετήσαμε, η Βιβί Παπαστάθη, που μας κρατάει συντροφιά Μέντα το πρωί 6 με 10 καθημερινά, για να κάνει την κλήρωση και να φύγετε για Λισαβόνα. Νομίζω ήταν μια δυνατή δόση ονείρου που την έχουμε ανάγκη για να ξεκινήσουμε καλύτερα αυτή τη μέρα μας, την 3η, 8η ημέρα του Σεπτέμβρη.

0: Δημήτρης Μητροπάνος με αυτή την μπελώρια φωνή εδώ στον Μέντο 88. Τι ώρα που μοιραζόμαστε ίδια τραγούδια, αλλά να μοιραζόμαστε έτσι, μια και είμαστε φίλοι έτσι, μετά από τόσα χρόνια, μοιραζόμαστε και στιγμές από τη ζωή μας. Λοιπόν, έχει ξεμείνει Βιβί εδώ στο στούντιο του Μέντα 88 και κυνηγάμε ένα μουσικόφιλο κουνούπι, το οποίο είναι κάποιες μέρες εδώ στο στούντιο. Έχουμε κάνει απέραντες προσπάθειες.
1: Πάμε ρυθμικά μπαλαμάκια, δεν είναι προσπάθεια.
0: Mr. Bean η κατάστασή μας. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι σε όλου μας έχει τύχει να μετακομίσουμε και να έχουμε μείνει χωρίς ίντερνετ περιμένοντας για μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι μας ένα σημείο όπου το Wi-Fi δεν πιάνει. Τώρα, Nova More. Και ποτέ πια τέτοια προβλήματα. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας παντού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων, σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Η Μόνικα Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88, και επειδή αυτό το κουνούπι που σας έλεγα προηγουμένως κοντεύει να μας βγάλει την ψυχή, να έρθει σε λίγο ένα τρόπο να μας τη σώσει κιόλας.
2: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών.

0: ερωτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δι κουαλίτα.
16: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

θάλασσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι ο Μέντρο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι η παρέα που κάνουμε εδώ τα πρωινά. Και σκεφτόμουν καθώς άκουγα τον Νίκο Ξυλούρη στην παλάντα του Κυρ Μέντι ότι υπάρχουν κάποιες φωνές και κάποια τραγούδια τα οποία έχουν το κάτι παραπάνω, το κάτι παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή είναι σαν να συντονίζουν όλους μας, έναν ολόκληρο λαό και μια ολόκληρη χώρα γύρω από αυτά. Νομίζω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά έχει και το επόμενο τραγούδι.

0: Μα τι ωραία διασκευή, δηλαδή δεν είναι σαν να κοιτάς τον κόσμο μέσα από ένα καλλιδοσκόπιο ακούγοντας αυτό το τραγούδι? Εκεί παλάζουν όλα τα σχήματα μπροστά στα μάτια σου. Είναι ο Μέντο 88, είναι τα μαγικά που ζούμε παρέα. Περνάω σε ένα προωθητικό μήνυμα. Ναι, εδώ δεν υπάρχει καθόλου μαγεία, διότι μας έχει τύχει σε όλους να περιμένουμε ώρες στην αναμονή κάποιος να μας απαντήσει. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και είναι απαραίτητα η επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι σας. Αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Κοσμοραίτης εδώ στον Μέντα 88. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Μέντα 88. Σε πολύ, πολύ λίγο να μας πει και αυτός μια καλημέρα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου.
11: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
10: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker.

0: σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέντα 88.

Εδώ στην παρέα μας, εδώ στο πρωινό της Τρίτης που ο μήνας έχει 8, είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Μέντο 88 φυσικά και σαν σήμερα το 2000 έφυγε ένας άνθρωπος με ένα πολύ κοφτερό και αιρετικό μυαλό, ο Βασίλης Ραφαηλίδης. Τα βιβλία του σφίζουν, θα έλεγα, από ατάκες οι οποίες κάποιες φορές είναι τρομερά πικρές και κάποιες φορές είναι τρομερά ξεκαρδιστικές. Νομίζω ότι μία από τις πικρές είναι αυτή που θα σας πω, αλλά έχει τόση ουσία έτσι που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Έχει πει λοιπόν ο Βασίλης Ραφαηλίδης: «Είμαστε η χώρα των αξιοποιημένων αναξιοτήτων και των αναξιοποίητων αξιών».

0: Για σένα λέει το τραγούδι, για σένα λέει πριγκιπέσα, για σένα λέει Λισαβόνα που έτσι λουσμένει στο φως. Είσαι πραγματικά σαν πριγκίπισσα. Αυτό είναι το Μέντα. Ταξίδι μας μια πόλη πραγματικά μαγική. Θα βρεθείτε εκεί για 4 ημέρες, για 2 όπως σας πάντα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Σε 35 περίπου λεπτά θα ακούσετε στις 12 ακριβώς τη λέξη που σε ταξιδεύει. Τι σημειώνετε? Μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και το ταξίδι έρχεται μία ανάσα από εσάς. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο El Venizelos από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα της Nova, να δείτε τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Παίρνετε μέρος και στον μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης εδώ, όπως κάθε μέρα, σε αυτό που κάνουμε και με ένα μαγικό τρόπο φτιάχνει η μέρα με ένα τραγούδι.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δώρο επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις

0: SMS και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1.99. Ζεστά φούτερ από 2.99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2.99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Μέντα.

Προλαβαίνουμε. Να πούμε άλλη μια καλημέρα πριν φτάσουμε σιγά σιγά στο μεσημέρι της Τρίτης. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους εδώ στον Μέντο 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και τα τραγούδια είναι ακριβώς όπως οι ζωές μας. Δηλαδή από τη μια το όνειρο, η αγορά του Αλχαλίλη και από την άλλη το καθημερινό λούκι.

0: Τι ωραία φράση αυτή, ο Άγιος Ιδρώτας, και να ξέρετε ότι είναι γραμμένη από τον ίδιο τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος τραγούδησε το τραγούδι. Είναι στίχη δική του, είναι η μουσική του Νίκου Τερζή. Κάπως έτσι φτάνουμε στην άκρη της σημερινής μας διαδρομής. Πρώτα όμως περνάω σε ένα προθετικό μήνυμα, διότι σε όλους μας έχει τύχει να υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι μας το οποίο το WiFi να μην πιάνει, ή σε πολλούς από εμάς έχει τύχει να μετακομίσουμε και να μείνουμε χωρίς ίντερνετ για μέρες. Αυτά τελειώνουν με το Nova More, με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, στην παρέα σας εδώ στον Μέντα 88, να ανανεώσουμε όπως λένε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί από τις 10, να μας βάλετε κάποια στιγμή στη μέρα σας και να σας βάλουμε στα τραγούδια μας. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολεία, Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
17: Θεία, πού ήσουν?
18: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
17: Μάλιστα.
18: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
17: Α, ωραία.
18: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
17: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
18: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις
14: έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι εμπειρία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

ξεχασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλε.

0: κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
15: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Μέντα 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Τα πιο λόγο Kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολεία, Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Τα επαγγελματικά.

0: βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slax, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Ψήρα, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι!
4: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει!
4: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει!
4: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει!
4: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
2: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
2: Και είσαι εντάξει.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κυπωθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
13: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
14: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
13: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
1: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι βαλίτσα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

γάτος μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
12: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέντα 88.

Μίλτος Πασχαλίδης, ο αγαπημένος μας Μίλτος, που κάποτε ήταν και εκείνος ένα παιδί που περίμενε τέτοια εποχή να ξεκινήσει τη φοιτητική του ζωή, από τους αμπελόκηπους, από το κέντρο της Αθήνας, είχε περάσει το μαθηματικό κάτω στην Κρήτη. Η ζωή τα έφερε αλλιώς, έφερε στον δρόμο του ανθρώπους όπως οι Χαΐνιδες και άφησε τις εξισώσεις και τις ρίζες για τις ρίζες που είχε μέσα του, και έτσι άνθησε η μουσική. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, και από την Κρήτη πάμε στην Τρίπολη, γιατί εκεί μεγάλωσε ο επόμενος σπουδαίος που θα ακούσουμε, από τους πιο διαβασμένους και φιλοσοφημένους ανθρώπους της μουσικής μας. Ήταν ήδη από τα 15-16 του ένα παιδί που διάβαζε Νίτσε, διάβαζε Κρισναμούρτη. Τίποτα τυχαίο για το πόσο σοβαρός και ταπεινός είναι μέσα στο απέραντο ταλέντο του. Κώστας Τουρνάς, και καλή μας εκπομπή.

0: Είσαι το ταξίδι.
1: Όταν λένε πως ο Σεπτέμβριος είναι ο ωραιότερος μήνας εδώ στα μέρη μας, αυτά τα απογεύματα και αυτά τα βράδια εννοούμε. Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου του 26, φυσικά με Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλιστής με 6 μουσικές και ιστορίες, με γονείς και παιδιά και εκπαιδευτικούς να ετοιμάζονται, με κανονίσματα, με βόλτες, με ραντεβού, με τραπεζάκια έξω, με βεράντες, με θέρινα σινεμά και όσα δεν χώρεσαν και πού να χωρέσουν μέσα στο πρώτο καλοκαίρι. Τι γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε, λέει το επόμενο, ένα από τα επόμενα που ετοιμάζω και η μουσική δένει απόλυτα με την ώρα και βάζει και ένα ιστερόγραφο με ένα ταξίδι στη Λισαβόνα.
2: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Α, ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία

0: Για να δω ποιο θέλετε από Χαρούλη, ποιο θέλει η Ιωάννα, ποιο θέλει ο Παναγιώτης. Το Μεσοπέλαγα αρμενίζω και βέβαια 6978-088-088 το Viber του Μέντα 88 και Γιάννη Κότσερα και Βασίλη Παπακοσταντίνου δρομολογούμε. Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Θυμίζω σε ένα τέταρτο από τώρα, 4 ακριβώς στον αέρα του Μέντα 88, θα ακούσουμε τη λέξη που σε ταξιδεύει. Προσέξτε τη λέξη, συγκρατήστε τη και γράψτε τη αμέσως στο menta88.gr, πάνω-πάνω εκεί που λέει Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Όλα είναι πληρωμένα από εμάς για σας και την παρέα σας. Εκεί όλες οι πληροφορίες και θα επανέλθω με ακόμα περισσότερα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Menta ταξίδι.
2: Menta 88. Έχετε σκεφτεί ποιος σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι προορισμός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

ωραίο. Τι ξεχωριστό κομμάτι τα τερατάκια τσέπης του Λαβρέντι. Το αυθεντικό Vanità di Vanità από τον Άντζελο Μπραντουάρντι. Και εμείς θα παραμείνουμε εδώ στις λιακάδες της Μεσογείου. Από Ελλάδα και Ιταλία πάμε Πορτογαλία. Σας έχουμε κανονίσει μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα που είναι και κούκλα και είναι και αυτή μια μοναδική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Δεν μοιάζει με τις υπόλοιπες πρωτεύουσες. Στη Λισαβόνα λοιπόν με το Βλασόπουλο Travel 4 μέρες για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ο τρόπος για να μπείτε στην κλήρωση πανεύκολα. Η λέξη αυτή ακούγεται κάθε πρωί 8, 10 και 12, κάθε μεσημέρι 2 και 4, κάθε απόγευμα 6 και 8 στον αέρα του Μέντα 88. Μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη που αλλάζει συνεχώς, εσείς τη γράφετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.

0: Αύριο Τετάρτη τους έχουμε τους Pixlack στο Κατράκιο και αυτό το ότι στις συναυλίες τους βλέπουμε παιδιά 15, 16, 18 χρόνων μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, όλους εμάς, αυτό δεν είναι απλή υπόθεση. Δεν είναι ούτε αυτονόητο, είναι κάτι παρήγορο, είναι κάτι ελπιδοφόρο και ας το απολαύσουμε γιατί είναι εκπληκτικό που στις συναυλίες καταργούνται οι ηλικίες. Η μουσική έτσι κι αλλιώς είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στη ζωή μας που κανείς δεν σου ζητά να είσαι κάτι άλλο πέρα από τον αληθινό εαυτό σου. Γι' αυτό και μαζευόμαστε και συναυλίες, γι' αυτό και μαζευόμαστε εδώ. Μέντα 88, στα ραδιόφωνα Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες και καλό μας απόγευμα.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME.
2: τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
12: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
11: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
13: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και είσαι στο Μέντα 88.

0: Με αυτό το απαλό φως των απογευμάτων του Σεπτεμβρίου, κοντά στους 30-31 βαθμούς τώρα στο κέντρο της Αθήνας και σε προωθητικό μήνυμα, Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου, το Basil Bar της Μπαρίλα μας υποδέχεται στο Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε δωρεάν Pesto Bites με την ασύγκριτα κρεμμόδη Pesto alla Genovese με άρωμα από φρέσκο βασιλικό, την πιο πλούσια υφή, με μια αυθεντική ιταλική διάθεση. Basil Bar από την Pesto Μπαρίλα το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Και το σ' αγαπώ να προσέχεις, μου ζητάτε, θα βάλουμε Βασίλη και βέβαια. Πέτρος Κουμπλής πάντως στον αέρα 3 με 6, μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
8: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
9: Μέντα 88.

Και πως όταν το έχεις δεν το εκτιμάς, όταν το χάσεις αρχίζεις να αναπολείς, να νοσταλγείς. Είναι αυτό που λέει το επόμενο τραγούδι. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, να πάμε κατευθείαν για δουλειά, μέχρι το ξημέρωμα με την παρέα που θέλεις και μετά κατευθείαν να ξεκινάει η μέρα. Όσοι μπορείτε να το κάνετε, απολαύστε το, ζήστε το, αν το θέλετε, το ξενύχτη μέχρι το πρωί. Οι υπόλοιποι θα λέμε τις ιστορίες μας και αν θέλουμε και αν μπορούμε, ίσως να το ξαναζήσουμε. Προς το παρόν κρατάμε αυτή την ανεμελιά του τραγουδιού, Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: σκαλώνει.
1: Τα πολύ πολύ μικρά ξεκίνησαν σχολείο εδώ και μέρες, προσαρμογή ακόμα, άντε να μαζευτούν μετά το καλοκαίρι δύσκολο, τα ξέρετε οι γονείς, που να δεις και τα μεγαλύτερα, τρεις και σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά με το καλό. Και εμείς θυμόμαστε τα δικά μας, ο καθένας έχει μια διαφορετική ιστορία να πει. 6-9-78-088-088 το Viber του Μέντα 88, πάντοτε στον αέρα στη διάθεσή σας, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες, πάντα γελαστή και γελασμένη, ένα από τα κομμάτια που μου ζητάτε και βεβαίως θα παίξει.
2: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα, ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Menta 88.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είμαι κάτι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ώρα στις 6, λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η εκπομπή της Βάσιας Ρεντούμη, θα παίξουμε στον αέρα τη λέξη που σε ταξιδεύει. Η λέξη αυτή ακούγεται καθημερινά και Σαββατοκύριακο 8, 10 και 12, 2 και 4, 6 και 8, ανά 2 ώρες δηλαδή στο πρόγραμμα του Μέντα 88, κάθε φορά διαφορετική λέξη, κάθε φορά μια ακόμα ευκαιρία για να μπείτε στην κλήρωση για το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. 4 μέρες για 2 άτομα, όλα πληρωμένα από εμάς, και ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα, είναι κοντά στη Λισαβόνα, ονειρική πόλη και η Σύντρα, με το Βλασόπουλο Travel, όλα αυτά. Η κλήρωση 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, 6 με 10 κάθε πρωί απολαμβάνουμε τη Βιβί. Όλα αυτά λοιπόν για το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα και καλή επιτυχία. Προς το παρόν, Πέτρος Κουμπλής, σιγά σιγά τα μαζεύω για σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Ξαναλέω, Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ρεύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ατλαντικός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Έτσι είναι, υπάρχουν πράγματα που αντέχουν στο κρύο, όπως ο χειμωνανθός, όλα έχει φροντίσει να μας τα δείξει η φύση, άλλα που αντέχουν στη ζέστη, όλοι εμείς που αντέχουμε και δεν αντέχουμε, αλλά στο τέλος κάπως τα καταφέρνουμε και όλα όσα αντέχουν μέσα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο χωρισμός, θυμίσου, είναι χειμωνανθός, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Μένει το 88 στην παρέα σας. Βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Το επόμενο όχι απλώς αντέχει, αλλά είναι η απόδειξη πως κάποια πράγματα, κάποια ποίηματα, κάποια τραγούδια, κάποιες μουσικές υπήρχαν από πάντα και θα υπάρχουν για πάντα.

0: Είχε υπερογγυηθεί το βλέμμα ωραίο και που ουσιαστικά μας τον σύστησε και τα τρίπια καπέλα και το 1992 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Κάτι να γυαλίζει». Ήταν φυσικά ο Βασίλης Καζούλης. Πάμε και σε άλλα αεροπλάνα. Αυτά που τα βλέπεις εκεί πάνω και να ρωτιέσαι πού να πηγαίνουν. Τουλάχιστον ένα ξέρουμε, στη Λισαβόνα. Μέντα ταξίδι. Μέντα ταξίδι τετραήμερο, τρεις οι διανυκτερεύσεις. Θα έχετε και τα αεροπορικά σας και τα ξενοδοχεία σας και τα πρωινά σας και τις μεταφορές σας και όλο η μέρη εκδρομή στη Σύντρα. Έχει την υπογραφή του Γλασσόπουλος Travel. Θα σας πάει να γνωρίσετε την υπέροχη αυτή πόλη, τη Λισαβόνα. Τι έχετε να κάνετε εσείς? Είναι πάρα πολύ απλό. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου που θα γίνει και η κλήρωση, ψάχνετε τη λέξη που σας ταξιδεύει, την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, 1-2 ώρες, και μόλις την ακούσετε μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα ακόμα, χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Γλασσόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Χρόνια βλέπω στο λίγο.
5: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
7: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

που με τρώει, κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και

0: στο Βάρλιο και συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά τι και να αλλάζουν τα αστέκια μας, τι και να αλλάζει ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις, ελπίζεις δηλαδή, τα όχι και αυτό που τελικά θα σου λείψει θα βρίσκει πάντα τον τρόπο να γίνεται τραγούδι. Γεμάτη ελληνική δισκογραφία από απορρίψεις, έτσι για να το πω κομψά, ειδικά τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξαναρθείς από τη δουλειά, δεν το αντέχω, ήταν ο Νίκος Γιώγαλας. Μέντο 88 και μέντο 88.gr, αν συναντιόμαστε διαδικτυακά, βάς χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια, 6978-088-088, το Viber, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo. 40 χρόνια στην κορυφή.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σφίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
17: Τσεκ.
15: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολεία, Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Μέντα 88.

Είναι κάποιες ταινίες που εκτός των άλλων αξίζει να τις βλέπεις και να τις ξαναβλέπεις για να νιώθεις πως ήταν η Αθήνα μιας άλλης εποχής. Αν και η Στέλλα όταν κυκλοφόρησε το 1955 ήταν πολύ πιο μπροστά από τη δεκαετία του 50, έξω και προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις. Σε εκείνη την ταινία ακουγόταν και αυτό το τραγούδι που εδώ ακούσαμε με τη φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Μένει το 88, στο απόγευμα μιας Τρίτης, όπου και αν σας βρίσκει αυτή, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και ανάμεσα στα τραγούδια. Και αν στη Στέλλα μπορούσες να διαβάσεις, να μαντέψεις, να νιώσεις αυτή την ελευθερία και αυτό το σώπιο να αρέσω, στο επόμενο ακούγεται ξεκάθαρα.

0: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ήταν ο Σοκράτης Μάλα μας, ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, σε μια εβδομάδα που φαίνει μαζί της αρκετά πρέπει με δεν ή χωρίς. Έχουμε και το άνοιγμα των σχολείων την Παρασκευή. Και επειδή από εδώ και πέρα θα μαζευτούν και άλλα πρέπει, έλα να βάλουμε και μερικά θέλω, έτσι μήπως ισιώσει κάπως η ζυγαριά. Και ανάμεσα σε αυτά και θέλω ένα ταξίδι. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Τετραήμερο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, που φροντίζει κάθε φορά να περνάτε εξαιρετικά. Θα κάνετε και ολοήμερη εκδρομή στη Σίδρα, θα εξερευνήσετε και το παλάτι της Πένα. Είναι πραγματικά υπέροχη η Λισαβόνα, υπέροχη. Όρεξη να έχετε να την περπατήσετε. Στις 8, τώρα σε λίγη ώρα, όπως και καθημερινά, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8 το βράδυ, ακούμε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Αυτή τη λέξη μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής, που θα βρείτε στο site mento88.gr, και αυτό ήταν, έχετε μπει στην κλήρωση που θα γίνει 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα, ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.

0: Θα είναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια. Αχ, αυτά τα καλοκαίρια που έρχονται τόσο ύπουλα στο μυαλό σου, χωρίς να χρειάζονται φωτογραφίες, βίντεο, ποσταρίσματα, χωρίς να χρειάζονται τίποτα. Έρχονται έτσι ξαφνικά. Δεν μπορεί όλο και κάποια τέτοια θα έχουμε. Και φυσικά υπάρχουν και τα άλλα που χρειάζονται 2-3 νότες για να επιστρέψουν. Να σε πάνε σε θάλασσες, να σε πάνε σε πανηγύρια. Αυτό δηλαδή που θα κάνουμε στις 19 του μηνός. Θα ζήσουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι. Γιατί στις 19 του μηνός έχουμε το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί θα βρίσκεται και η Μπύρα Αλφα, προωθητικό είναι το μήνυμα. Είναι χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια και με διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Και αν θέλετε και προσκλήσεις, μπαίνετε στο Facebook της Μπύρας Αλφα και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που τρέχει. Mendo88 και mendo88.gr. Αν μας ακούτε διαδικτυακά, βάσχερντουμε στο μικρόφωνο και στα λόγια, μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
3: δι κουαλίτα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
12: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
16: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
15: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
17: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
15: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
17: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
19: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
18: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
20: Μέντα 88.
21: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αίσθηση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Ούτε αρχή ούτε τέλος. Αυτό είναι ο κάθε μας σταθμός. Ένα ενδιάμεσο βήμα για να φύγεις, είναι για να επιστρέψεις και όχι ένα μέρος για να μείνεις για πάντα. Και σε ένα τέτοιο μας βρήκε το ξεκίνημα της τρίτης ώρας. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια με το 88, όπου και αν σας βρίσκουμε, είτε είστε ακόμα στη δουλειά, είτε κάπου έτσι ήσυχα και χαλαρά, είτε εκεί έξω στους δρόμους που πια τα φώτα έχουν ανάψει πολύ γρήγορα, ανοιχτώνει πια. Το επόμενο θα μας βρει σε πηγές και βουνά.

0: Πόσο ωραίο είναι να μπορείς να πιστεύεις ακόμα σε λαϊκά παραμύθια και στη μουσική, στα blues. Αυτά δηλαδή που μιλάνε για τα δύσκολα, για τον πόνο που προσπαθούν να τα ξορκίσουν και που ψάχνουν για τη λύτρωση. Γιατί αν το καλώς σκεφτείς, τα blues τι είναι? Μουσικά, λαϊκά παραμύθια. Ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. 6978-088-088 το Viber για τα τελευταία σας μηνύματα.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάρου.
14: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
13: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Τέλειος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνης Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Δεν χρειάζεται πολλά, ακόμα και ένα φιλί αρκεί για να καταλάβεις ποιος θα ήθελες να είσαι, ποιος θα μπορούσες να είσαι και γενικά για να τα πιάσεις όλα από την αρχή. Και με ένα τέτοιο θα πούμε απόψε καληνύχτα, αφού πρώτα πω πως κάποια άλλα όνειρα ξεκινούν από μία λέξη, τη λέξη που σας ταξιδεύει, λέξη που ακούγεται καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 1-2 ώρες, και είναι αυτή που αναζητάτε για να μπείτε και να τη γράψετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site για να διεκδικήσετε το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Οπότε αύριο στις 8 το πρωί ξέρετε τι θα κάνετε. Αυτό ήταν και για σήμερα, 8ο απόγευμα του Σεπτέμβρη, και το περάσαμε παρέα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια Μέντα 88, όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε, κάπου κοντά ή κάπου μακριά. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια και χαρά!
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
16: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
19: Τσεκ.
18: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκε για να υπογραμμίζω.
20: Τσεκ.
18: Μαρκαδόρο και να ρομπογεί για να ζωγραφίζω.
19: Και αυτά τσεκ.
18: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
20: Τσεκ.
18: Α, και πλασσαλίδια για τι χειροτεχνίε, ε.
21: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτο τα σχολικά είναι Μουστάκα.
19: Σχολικά, τσεκ.
22: Σχολεία, Μουστάκα.
21: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
23: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
24: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
25: Μέντα 88.

0: ανεπίσημαι το γιο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.
1: Μέντα 88.
2: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
1: Μέντα 88.

0: Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
0: Μέντα 88.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 8.
1: Thank you.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.